0: Πολύτια.
1: Πολύτια. Πολύτια να κάπρισου.
2: Hey, we are
0: BTS.
2: Yes.
0: This is Swim.
2: Κάπρις.